Hotel είναι μαγνήφικο. Ράδιο τάξη μαγνήφικο. Αραντή, σεγουριά του κόρου που να έχω σαν τα απχαραγγίτα. Ρα το κουπονί, ο κόξο σπορτ. Απχαραγγίτα μα. Κομμαρακι ράδιο τάξη ηλιμάνι. Ανιτζά, πάει πατσιμάνι πρίσα και ρεκίου. Ράδιο τάξη ηλιμάνι. Κομμαρακι ράδιο τάξη μαγνήφικο. Αραντή, σεγουριά. Maliki wa yukama ta kampi as kusista wina kampi sarant akere kinyan pachar tu kyu sarant kera kisokta losa tenye posito un kapakal kuk atana kao sarak ki 6 la mañana 47 minutos arun tanyan hilata Marcelino kualitiani cha a ver a kajaya tu traición pagarás sarakipi dina kondori toketa a ver a kamat kusista abhamaya kajaya dina kondori tu traición pagarás siwa